0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέσει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Χάβραντ.
1: Εδώ έχουμε σήμερα να εξετάσουμε έναν τρόπο, τους τρεις τρόπους μάλλον, που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή. Σιγά μην κάτσουμε να διαφωνώ.
0: Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν τζακώνονται.
1: Όχι, δεν τζακώνονται. Τζακώνονται όταν έχουν, εν πάση περιπτώσει, να προασπιστούν τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Όμως, ο πρώτος τρόπος που λες όχι σε ένα τσακωμό είναι να αποφύγεις τις μικροπρεπείς μάχες. Δηλαδή, μπορεί μια παρέα να κάτσει και να τσακωθεί για μια ποικιλία μεζέδες. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα.
0: Θα τα φάμε ό,τι και να
1: είναι. Σωστό και αυτό. Έχουμε και τους καλοφαγάδες εδώ. Ο δεύτερος τρόπος που ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος δεν τσακώνεται είναι η αναβολή της άμεσης ικανοποίησης. Εκεί λοιπόν κρύβεται και ο χαρακτήρας. Εσύ δηλαδή αρχίζεις στον δρόμο να μου ρίχνεις τις βασιλικές, ξέρεις τι, τους χαιρετισμούς. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να σε αρπάξω από το λαιμό, να σε κατεβάσω κάτω, να διακινδυνεύσουμε και την σωματική μας ακεραιότητα.
0: Το αφήνουμε να περάσει.
1: Γεια σου, φιλαράκο μου, εσύ έχεις τα προβλήματά σου.
0: Τα λέγαμε.
1: Εκεί είναι λοιπόν ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση αυτό που λέμε χαρακτήρας σε όλη την ψυχολογία. Mm-hmm. Η τρίτη αποφυγή των τσακωμών βάσει των πολύ έξυπνων ανθρώπων είναι η ευγνωμοσύνη. Θα σου πει τώρα σιγά μην κάτσω εγώ να τσακωθώ με σένα, κοίταξε και τα μου τώρα σου πως είσαι, ενώ εγώ έχω όλα τα καλά μπροστά μου. Και αυτό είναι το ζουμί, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι διαφωνείς, συμφωνείς, τι
0: έχεις. Όχι, απλά προβληματίζομαι γιατί δεν συμμετέχω σε τίποτα από τα τρία. Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή.
1: Με αυτό
0: άρα,
1: το βλέπω.
0: Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής.
1: Όχι εγώ, Γιώργο.
0: Ο επιστήμονας.
1: Η έρευνα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Χαμός στο αεροδρόμιο της Νάξου, έχω να σου πω, με έναν πατέρα ο οποίος φώναζε ότι έχασε το παιδί του. Φαντάσου τώρα το σοκ που μπαίνει στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιεί ότι κάτι μου λείπει συγκεκριμένα το παιδί μου τώρα.
1: Είναι σοβαρό.
0: Σοκ. Εν τέλει, ο συναγερμός έληξε ευτυχώς άμεσα, γιατί συνειδητοποίησε, ή μάλλον δεν ξέρω, τον πήρανε τηλέφωνο, ότι το είχε ξεχάσει στο κατάλημα. Καλός μπαμπάς, έτσι δεν το συζητώ.
1: Είχε ξεχάσει το παιδί στο ξενοδοχείο και το ψάχνει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή αυτόματα θα ερχόταν ερεμά τώρα το παιδί.
0: Έλαντε, πάντως εμένα μου έχει συμβεί, να ξέρεις, όταν δούλευα πολύ μικρότερη, δούλευα σε ένα από τα πολύ κεντρικά καταστήματα της εστίασης, μάλλον, από τα πιο ιστορικά στο κέντρο, κοντά δίπλα από το πολύ μεγάλο κατάστημα.
1: Ωραία.
0: Και μία μαμά είχε ξεχάσει το παιδί της μέσα στο εστιατόριο. Εντάξει, μετά από 2 ώρες το κατάλαβα ότι ήταν εκεί.
1: Αυτό...
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο λογικό από τον άλλο που ξεκίνησε, φαντάζομαι, να γυρίσει στην Αθήνα από την Άξο και δεν είχε πάρει το παιδί από το ξενοδοχείο.
0: Εμά
1: τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια το παιδάκι, καλύτερα θα του ήρθε, έμεινε στο ξενοδοχείο. Πιζινάρα του, πιθανότατα. Θα φάγει το πρωινάκι του. Τι θα τρέξει τα αεροδρόμια.
0: Πάντως, ο γονέας μάλλον δείχνει ότι δεν μπορεί να συνδυάσει βάρη, δηλαδή βαλίτσες, ψώνια και το ένα και το άλλο, και ναι, παιδί μαζί. Κάτι δεν συγχρονίζεται, αισθάνομαι, στον εγκέφαλο.
1: Α, σου μάθω τα κόλπα με το καλό, να μου παντρευτείς, να μου κάνεις παιδί. Α, σου μάθω τα κόλπα όλα να τα έχεις υπό έλεγχο, Κατερίνα.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα
6: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: άντρα σήμερα στις εξομολογήσεις.
1: Σήμερα έχουμε έναν άντρα και έχει πολύ ψωμί. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Για δώσ' το, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Φλέρταρε έντονα την κοπέλα μου στο φανάρι. Σημείωσα τον αριθμό του, βρήκα και που μένει και τα ξημερώματα του κατέστρεψε τα λάστιχα. Δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι. Δεν φλερτάρουμε στους δρόμους, κορίτσια που συνοδεύονται.
0: Είναι μια πραγματική εξομολόγηση, λίγο σοκαριστική όμως.
1: Δεν πάει άγιος, πάει αμαρτωλός, έτσι δεν
0: είναι. Αμαρτωλός 100%. Ρε, εσύ το αμάξι του άλλου. Δεν το πειράζουμε το αμάξι. Δηλαδή, εμένα, αν μου κάνεις τέτοια ζημιά, πάει να ανοίξει γη να με καταπιεί.
1: Βέβαια, και εσύ δεν κάνεις τώρα ματάκια και χυλάκια και φυλάκια όταν βλέπεις μια γυναίκα συνοδεύεται. Θέλει, θέλει λίγο να
0: λίγο
1: κρατήσεις.
0: Λίγο τάκτ. Η αλήθεια είναι ότι δεν διευκρινίζει το είδος του φλερτ, αλλά λέει ήταν έντονο.
1: Σε κάθε φανάρι κρύβεται μια νέα παγίδα. Αρχίζουν και φωνάζουν τα αγόρια, κάνουν διάφορα πράγματα. Είναι ένα σπορ. Μήπως το κάνει για να το κάνει και δεν το εννοεί, δεν ξέρω.
0: Καγκουριές είναι αυτές τώρα.
1: Καγκουριές,
0: ναι, ναι, το φλερτ στο φανάρι και σε άλλο αμάξι και σε κορίτσι που συνοδεύεται. Όχι, είναι λάθος. Λάθος
1: ναι.
0: Όμως και η αντίδραση του ακροατή. Τέλος πάντων, οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Περιμένουμε κι άλλες.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Η μισή λοιπόν που δουλεύουμε μαζί, να ξέρετε ότι είναι υποψήφοι γαμπροί και νύφες.
1: Τι
0: μην
1: θα
0: το πω
1: πει
0: αλλιώς.
1: Αυτό τώρα, τι πήγες και βρήκες.
0: Λοιπόν, 47% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει υπάρξει σε ερωτική σχέση με συνάδελφο. Ναι, ναι, ναι.
1: 47%.
0: 47, ναι, ναι, σχεδόν τους μισούς. Μην κάθεστε, κορίτσια μου, φίλες μου, να ανησυχείτε αν βγαίνει έξω για μπύρες με τους φίλους του, γιατί το κακό είναι να σου πει ότι θα μείνω παραπάνω στο γραφείο. Εκεί να αρχίσουν να σου μπαίνουν.
1: Ένα στους δύο, ρε παιδιά, είχε παράνομη σχέση στο γραφείο.
0: Η μισή και πλέον το έκρυψαν και το απέκρυψαν απόλυτο στην ομάδα. Το 49% από τους προϊσταμένους, εντάξει, τι να πεις, ότι γεια σας, το ρίχνω ένα ξινούλι με τον συνάδελφό μου, δεν γίνεται. Και το 1/3 από το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού στις περισσότερες εταιρείες, να πούμε ότι απαγορεύεται, έτσι, δεν το συζητώ.
1: Δεν είναι πρέπον. Θα χαλάσει τη ζωή σου, ρε παιδί μου. Τόσος κόσμος είναι εκεί έξω.
0: Η αλήθεια είναι ότι άντε μία στις 10 ιστορίες που έχεις μπλέξει με συνάδελφό σου, είμαι ένα άτομο στο κοντινό σου εργασιακό περιβάλλον και να έχει πάει καλά, γιατί συνήθως τσακώνεσαι και λες, άντε Μάρι, εσύ να που σε είχα χθες έτσι και έτσι, τώρα θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε.
1: Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, Κατερίνα μου, το νου σου, μη μου καλοβλέπεις το γιακουμάκι, το λεουνάκι και όλο αυτό τον κόσμο εδώ μακριά. Έξω είναι οι γαμπροί. Έξω θα τους βρούμε.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Gay Black Sabbath είναι Ρεν.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: This is Ozzy Osbourne.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Άνοιξε λογαριασμό στο Champions League ο Δουβίκας, σκόραρε στο 4-1 της Κόμο επί της Λειψίας. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.011 ευρώ.
1: Red 96,3.

0: Steve Miller Band, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3 μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα είναι μέρα χαράς. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Πάμε μέχρι τις 10 με, καταρχήν με την καλύτερη μουσική. Με ατζέντα, memory, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό, σεξουαλικό ρεπορτάζ, γονείς να βγαίνουν στον αέρα να μας λένε για το ξεκίνημα των σχολείων.
1: Ναι, ναι, έχουμε μια υπέροχη μαμά που κατά τις 9 θα βγει και θα μας τα πει ωραία.
0: Και τι δεν έχουμε σήμερα. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Μας λέτε τι σχεδιάζετε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πώς ξεκινάει η μέρα σας, αν έχετε αγιασμούς, αν έχετε πάτη τα παιδιά σχολείο και όλα τα σχετικά.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Scorpion στο Red 96,3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Queen πλησιάζοντας τις 7 και 4 το Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Διάμορφωσέ μας.
0: Ευανθία, Ευάνθιος και Εφρόσινος γιορτάζουν σήμερα. Ευανθίες υπάρχουν.
1: Ναι, ευανθίες υπάρχουν, βέβαια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν τους αρέσει πάρα πολύ, το κάνουν Εύη, αλλά αυτά τα ωραία ονόματα τα παλιά αφήστε να υπάρχουν.
0: 254η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 7 και 2, Δύση 7 και 41 το απόγευμα. Είναι η εθνική ημέρα της Καταλωνίας σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης στις 11 Σεπτεμβρίου 1714. Ημέρα, εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτηδα της χώρας, και στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Είναι πρωτοχρονιά εκεί, ρε.
1: Είναι πρωτοχρονιά, το Σεπτέμβριο τον έχουν για πρωτοχρονιά αρκετοί άνθρωποι, οπότε εντάξει, συμφωνούμε εν μέρη.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ακούστε πως μπορείτε να την πάθετε πάρα πολύ εύκολα. Είχα πάει πριν από 3 χρόνια για το χασικό σου σε story να κάνω τις αιματολογικές μου εξετάσεις. Σεπτέμβριο και εκεί στον Μάιο, όχι, Απριλίο.
0: Μπράβο, κάθε 6 μήνες.
1: Ναι, ρίχνω ένα αιματολογικό έλεγχο. Και πάω, παίρνω τα αποτελέσματά μου και με κοιτάνε λίγο παράξενα. Μου λένε, ξέρετε τι, καθίστε λίγο μετά 2 λεπτά να σας μιλήσουμε. Καταλαβαίνεις ότι όταν σου λέει, όταν ακούς γενικά να σου μιλήσουμε,
0: ναι, λες, κάτι δεν πάει καλά.
1: Η απόλυση, η χωρισμός ή κακά αποτελέσματα. Δεν αρέσει σε κανέναν αυτό το να μιλήσουμε. Ουσιαστικά τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα και είχαν μπερδέψει τις δικές μου εξετάσεις με έναν 80χρονο.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Και πήγανε να μου πούνε ότι έχω χοληστερίνες στην ηλικία. Τη βγάζω, δεν τη βγάζω. Εγώ κάθιδρη. Αλλά εν τέλει, σε κάνα μισάωρο μετά καταλάβαν ότι κάνα λάθος.
0: Προς όλους τους ενδιαφερόμενους γαμπρούς, η Κατερίνα μας εκτός των άλλων είναι και υγιέστατη.
1: Α, έτσι λένε οι εξετάσεις.
0: Σήμερα, παιδιά, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Έφτασε η μεγάλη μέρα. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη δίνει 12.011 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
11: Αν είμαι Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Red Morning Show.
14: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
13: Red 96,3.

0: Καλημέρα από το Red Morning Show Tonight. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό. Φύγαμε. Να δούμε τι παίζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο καιρικά.
1: Θέλω να μου πεις τον καιρό για να ξέρω. Θα βγάλω κανένα μαγιό να κάνω από τα τελευταία μου μπάνια και τις εξορμήσεις.
0: Κίνηση δεν έχει. Προς το παρόν ξενυχτήσαμε χτες το βράδυ. Είναι και νωρίς. Βλέπαμε Παναθηναϊκός Κηφισιά χτες το βράδυ. Κέρδισε η ομάδα. Ήταν ένα εξαναβολής παιχνίδι για τη Super League. Σου βάζω δύσκολες λέξεις επίτηδες για να σε μπλοκάρω.
1: Α, το είχατε και καλά ξεχάσει και λέτε, α, παιδιά, βολεύει σήμερα, δεν το κάνουμε.
0: Άναγιά σου, είναι Πέμπτη, λέγαμε. Πάμε να παίξουμε με την Κηφισιά.
1: Ωραία, μου αρέσει.
0: Ωραία. Οπότε κίνηση δεν έχει, θα βγούμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8 να γίνει το σύστριγκλο. Ο καιρός τώρα, Παρασκευή, σήμερα. Απόλυτη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας εδώ στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 35. Είναι οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βόρειο-δυτική 3 έως 4 μποφόρ. Αύριο συνεχίζεται ο καθαρός και ζεστός καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια. Φτάνουμε στους 36 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Την Κυριακή πέφτουμε στους 33. Θα αναπτυχθούν κάποιες συννεφιές. Δηλαδή την Κυριακή, μάλλον μην πας για μπάνιο. Θα πέσουν και κάτι ψυχάλες στα γύρω ορεινά. Δηλαδή σε κανένα νημητό, σε καμιά Πεντέλη, σε καμιά Πάρνηθα μέχρι εκεί.
1: Τι με νοιάζει στα ορεινά, είναι. Εγώ θα είμαι στα παράλια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα είσαι στα παράλια, αλλά δεν μπορεί να πα τώρα να απλώσει την κορμάρα στην ξαπλώστρα με συννεφιά.
1: Εντάξει, θα αρχίσω σιγά σιγά να βγάζω τις μπότες μου να πάω βόλτα στο βούνο.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε λίγο έχουμε τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ στο Red Morning Show. Προς το παρόν, Nirvana στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Doors, Παρασκευή πρωί. Λες το Παρασκευή, ρε παιδί μου, και ανοίγει ψυχούλα σου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Ρέντε 96,3 η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Ακούστε με προσοχή.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Ο κριός σήμερα κλείνει τις εκκρεμότητες του και ανοίγει καινούργια ξεκινήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο Ταύρος κάποιος ζητάει βοήθεια, αλλά εσύ έχεις ήδη δώσει αρκετά. Μπορείς να πεις και όχι. Οι δίδυμοι, οι επικοινωνίες τρέχουν. Αυτό είναι αυτό που τους ταιριάζει. Πρόσεξε τι υπόσχεσαι. Και ο καρκίνος, ένα οικογενειακό ζήτημα, βρίσκει επιτέλους λύση. Κουβέντα, όχι στη σιωπή. Uh-huh. Οι λέοντες παίρνουν την αναγνώριση που θέλανε. Αυτό σου βγαίνει σαν κάρτα αυτή τη βδομάδα. Ναι. Αλλά από πού την παίρνει, δεν θα το περιμένει.
0: Α, ωραία, καινούργια πράγματα.
1: Συνέχεια. Ο Παρθένος, η δουλειά σου σήμερα φαίνεται. Άσε κάποιον άλλο να την παρουσιάσει και μην κάνει. Μην κάνεις αυτά που κάνεις και καλά, ότι έλα μωρέ, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Θα παραδεχθείς ότι δούλεψες και μπράβο σου.
0: Έτσι.
1: Ο Ζυγός, ώρα να σταματήσεις να ζυγίζεις αν σου αρέσει αυτό ή αν σου αρέσει εκείνο και να αφήσεις λίγο και την τύχη. Go with the flow, θα λέγαμε εμείς στο χωριό μας. Ο Σκορπιός, μια παλιά υπόθεση κλείνει οριστικά και δίνει χώρο σε κάτι που χρειάζεσαι. Ενώ ο Τοξότης, μια πάρα πολύ καλή ημέρα για επαγγελματικές συναντήσεις. Οι εγώκεροι δουλεύουν σκληρά και το Σαββατοκύριακο. Αλλά η ξεκούραση πρέπει κάπου να χωρέσει. Για δώσ' το λίγο εκεί πέρα.
0: Ρίξτε και κάμια ξάπλα, μια σιέστα.
1: Μακάρι. Και να σου πω κάτι. Άμα είναι ξεκουραστής, μην βγεις κιόλας. Δεν πειράζει.
0: Άμε, μπράβο, Κατερίνα μου.
1: Ο υδροχός, μια ιδέα σου επιτέλους βρίσκει το ακροατήριο που δεν το περίμενες. Ενώ οι ηχθείες μας, η διάθεσή σου ανεβαίνει μέσα στη μέρα και εσύ πάρε τηλέφωνο και πες ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι.
0: Όλη την εβδομάδα είχες θετικό πρόσημο σχεδόν σε όλα τα ζώδια.
1: Μας παράνε κάτι. Είναι πανσέλινη, αλλά αυτά είναι και ξεκαθαρίσματα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας τα πει η Κατερίνα, κάντε τα κουμάντα σας. Καλό προβλέπετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε χωρίς κανένα δισταγμό. Linkin Park στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τι γίνεται σήμερα το απόγευμα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Aerosmith, Crazy, Παρασκευή πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλημέρα από το Red Morning Show. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο ξεκινάει ιδανικά στις 4 το απόγευμα. Ανοίγει μετά από αρκετές ημέρες το χρηματοκιβώτιο. Η μέρη το έχει γεμίσει με χρήματα, τα οποία διεκδικείται. Είναι συγκεκριμένο το ποσό, 12.011 ευρώ. Τα οποία όμως διεκδικείται μέσω SMS. Win στο 19.600 μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 4. Το κόστος ανά SMS, τελική τιμή 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίχνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Στις 4 το απόγευμα, να τα πούμε τώρα, όσοι έχουν να το μάθετε το κόλπο. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κάνει κλήρωση, επιλέγει, κληρώνει έναν συμμετέχοντα, του τηλεφωνεί, αυτός πρέπει να το σηκώσει γρήγορα και να απαντήσει το σωστό ποσό. 12.011 ευρώ. Επί τόπου, Κατερίνα μου.
1: Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν η Μέρη ανοίγει το web banking, καταθέτει το ποσό και αλλάζει τη ζωή κάποιου ή κάποιας.
1: Σε λίγα λεπτά βλέπεις το ποσό πιστωμένο στο λογαριασμό σου και αλλάζει κυριολεκτικά η ζωή σου, ρε παιδιά. Πείτε μου προβολική.
0: Καλή επιτυχία, Win στο 19.600. Και καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή σχολική
1: καλή
0: χρονιά.
1: Αρχή, βρε,
0: καλή
1: παιδιά.
0: Αρχή στα παιδιά. Σε λίγο. Είναι 8 παρά 20, κατά τις 8 και 4 ξεκινάνε σταδιακά οι αγιασμοί. Δεν γίνονται ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο παπάς σε όλα τα σχολεία.
0: Μέχρι τις 10 ξεκινάνε περίπου στις 8 και 4. Μέχρι τις 10 έχουμε αγιαστεί όλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Καλή σχολική χρονιά. Killer στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Killer στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Κατερίνα μου, έχουμε ρεπορτάζ από το Παρίσι. Τι έχει γίνει, Τούνι, ο Μητσοτάκης, τα κρουασάν, έχει γίνει ένα μπάχαλο.
1: Λοιπόν, άνοιξε μαγαζί με κρουασάν η Τζέι Τούνι στο Παρίσι. Πίσω
0: δικό
1: από.
0: Της.
1: Ναι, με την ξαδέρφη της, η οποία είναι πατησέρη, κοινός ζαχαροπλάστρια, αλλά πιο ανώτερο level, okay, παιδί μου. Και είναι ακριβώς πίσω από το πύργο του Άιφελ, έτσι. Βλέπεις.
0: Καλό σημείο, δηλαδή.
1: Καλό σημείο, να ξέρει από τέτοια. Είναι επιχειρηματίας φοβερή. Και ήταν εκεί η επίσκεψη του Μητσοτάκη. Ανεβάζει ένα story η Τζέι και λέει: δεν πιστεύω να έρθει και καλά να μας χαλάσει τα εγγένεια με ματάκια, σκόρδα κτλ.
0: Α, και καλά, ότι ναι, δεν είναι και πολύ γουρλή αυτά τα ιδέες.
1: Δεν
0: ναι,
1: είναι και πολύ γουρλή. Όμως ο Μητσοτάκης δεν κόλωσε και έχει γίνει τώρα και TikTok star και αυτός. Και της απαντάει και λέει: δεν το είχα στο πρόγραμμά μου, αλλά τώρα που το λέτε, δε, μια χαρά, έτσι. Πολύ εξωστρεφής ο Μητσοτάκης.
0: Πλάκα κάνεις, της απάντησε στο story, ε.
1: Αυτό λοιπόν, όταν λέτε εσείς ότι και καλά το εμφλιτζιλίκι είναι παπάτσα, προσέξτε γιατί μιλάει απευθείας με το γραφείο του Μαξίμου.
0: Έτσι. Πήγε τελικά, μάθαμε αν πει, προφανώς δεν πήγε. Έτσι.
1: Δεν πήγε, αλλά μήπως τελικά τα αιτήματά μας να τα στέλνουμε στη Τζέι, δηλαδή να πούμε ότι αυτός ο δρόμος Τζέι μου, Τζέι Τούνι μου.
0: Αφού έχει ανοιχτά παρεδώσε με το Μαξίμου.
1: Ακριβώς, μήπως το φόρο εμείς που οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι 40-20% να τον κάνουμε 15%. Η Τζέι μου βοήθησε λίγο.
0: OMD στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 11, είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει από τα ξημέρωτα, ωραία, από τις 6. Το Σαββατοκύριακο μας ακούτε 8 με 10. Είναι τα καλύτερα της εβδομάδας. Μας χάσετε κιόλας.
1: Δεν θέλουμε να μας χάσετε, γιατί εμείς τώρα έχουμε γίνει μια παρέα και μας αρέσει αυτό.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red 6,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Το Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites και την ασύγκριτα κρεμόδι Pesto alla Genovese με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από το Pesto Barilla. Το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε το Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Θα μάθουμε για το νέο Red War Tour. Έχουμε χρηματοκιβώτιο, έχουμε νέα της επικαιρότητας. Ανοίγουν τα σχολεία. Ρε, μείνετε εδώ.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί, είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Παραλήρημα τσελίκ κατά της Ελλάδας και του Μητσοτάκη. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Άνοιξε λογαριασμό στο Champions League ο Δουβίκα, σκόρα

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Σε λίγα λεπτά ξεκινάνε οι αγιασμοί. Να πάμε μέχρι τις 10, να αγιαστούμε, να πάρουμε βιβλία.
1: Βέβαια.
0: Και από Δευτέρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Χαρείτε το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδες.
1: Θυμάσαι τις ημέρες του αγιασμού, έτσι σου έχει μείνει καμία αναμνηστική?
0: Ιδιαίτερα όχι, ρε παιδί μου. Θυμάμαι ότι ήταν μια μέρα χαλαρή. Πας στον αγιασμό και μετά βγαίνεις για καφεδάρες.
1: Δεν σε ράτησε, δηλαδή δεν περίμενες να νιώσεις τις σταγόνες?
0: Περίμενα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και εντάξει, ευχάριστη μέρα είναι, μωρέ. Μια χαρά.
0: Μια μαμά ή κανένας μπαμπάς στο Viber 6980-963-963. Στείλτε μας μήνυμα, σας βγάλουμε στον αέρα να μας πείτε πώς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και τι περιμένετε από τη νέα σχολική χρονιά οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Για μόρφωσέ μας.
0: 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.

0: από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο.
1: Ωραίος.
0: 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF.
2: Η WWF τη στηρίζουμε και έχουμε δώσει και κάποιες μικρές, ό,τι μπορούμε σιγά σιγά.
0: 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Αν δεν είχε συμβεί αυτό τρομοκρατικό... θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μας σήμερα. Τελείως διαφορετική.
2: Πώς το ορίζεις αυτό?
0: Άλλαξαν τα πάντα, όχι στις αερομεταφορές. Άλλαξε ο πλανήτης μετά από αυτό το χτύπημα. Άλλαξε κυριολεκτικά. Έγινε, λέει, ο Μόμπι σήμερα.
2: Ωραίος ο Μόμπι.
0: Παίζεις τα DJ λίκια σου,
2: ναι,
0: Μόμπι.
2: Ναι, βάζω Μόμπι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Είναι ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής, συμφωνείς?
2: Τα τραγούδια του είναι συγκινητικά και για όποιους κάνουν παραγωγή, τα samples του είναι αξεπέραστα.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1954 η Μαρίκα Κοντοπούλη, διαγεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, και το 2019 ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη.
2: Τι λες, δεν το ξέρα.
0: Μάλιστα. Αυτά είχε το σαν σήμερα. Έχουμε Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα και σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Καλημέρα.

0: Ram Jam κοντά στις 8 και 4. Red Morning Show. Ημέρα αγιασμού σήμερα. Να αγιαστούμε όλοι, να πάει καλά η χρονιά.
1: Να σε ρωτήσω, πώς το πήρε ο γιος σου, ο Μίλτος, που είναι και στην εφηβεία.
0: Υπάρχει παιδί που σήμερα θα ξυπνήσει χαρούμενο να πάει σχολείο μετά από 3 μήνες καθησιώς? Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, σήμερα είναι μεταβατική μέρα. Θα πάνε να δουν τους φίλους τους που τους έχουν χάσει, ξέρω εγώ. Από Δευτέρα θα σφίξουν τα πράγματα.
1: Παίρνουν και βιβλία.
0: Βέβαια, παίρνουν και βιβλία σήμερα. Αγιασμό, βιβλία και φεύγουμε. Πάμε για καφεδάκι.
1: Μια χαρά.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε αύξηση γκρίζων διαζυγίων. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Όλο και περισσότερα ζευγάρια βάζουν τέλος στο γάμο τους μετά τα 50, ακόμα και ύστερα από 30 ή 40 χρόνια κοινή ζωή. Το φαντάζεσαι? Όλη η ζωή είναι αυτή.
0: Εσύ που μας λες τους 50ρίδες, γέρους, μεγάλους, αυτά και το ανατάλλο και γκρινιάζεις, ορίστε, η ζωή ξεκινάει από τα 50.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και εκεί που λες ότι ρε παιδί μου, άντε εντάξει, τώρα τον φάγαμε στη μάβα και θα μείνουμε. Όχι, τεράστια είναι αυτή η αύξηση. Την έχει παρατηρήσει μάλιστα και η Ελστάτ. Το 2024 αλήθηκαν 519 γάμοι που είχαν διαρκέσει πάνω από 40 χρόνια. Εντάξει, στενάχωρο μου κάνει αυτό, ρε.
0: Εντάξει,
1: εσύ.
0: Στενάχωρο είναι, αλλά η ζωή συνεχίζεται, Κατερίνα μου. Δεν χάλασε και ο κόσμος τώρα επειδή 50 ρίσαμε, ας πούμε, ή επειδή είμαστε 50 χρόνια παντρεμένοι. Θα το τελειώσουμε, θα το κλείσουμε το έργο.
1: Πάντως 50 χρόνια είναι πολλά. Πάρα πολλά. Εντάξει. Και έγκλημα χτυπά ξυλό να κάνει, βγαίνει ελεύθερο στα 20.
0: Ας βρούμε ένα γαμπρό εμείς να μπούμε σε μια σειρά.
1: Και ας κάτσει και ένα μήνα.
0: Και ας... Ακούστε τι μας περιμένει σήμερα Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στο χρηματοκιβώτιο. 12.011 ευρώ αναζητούν νικητή.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: It's Red. It rocks.

0: Βλάντι, Red 96,3, Red Morning Show, κοντά στις 8 και 25 είναι Παρασκευή πρωί. Άρχισαν οι αγιασμοί, Κατερίνα μου, τώρα στα σχολεία ξεκινήσαν εκεί, μαζεύονται. Γεια, γιο μπρο, τι κάνεις μπρο?
1: Oh, ναι, ναι,
0: όλοι
1: ναι, ναι.
0: Μπρο μαζεύτηκαν στα προάβλια σήμερα.
1: Σχολείο τράπερ κάνουν τα παιδιά, ε.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να μας πεις για το νέο Red World Tour που ξεκινάει τη Δευτέρα.
1: Να, πώς πάει η κίνηση τώρα που βγαίνουν και τα σχολικά?
0: Δεν βγαίνουν ακόμα τα σχολικά.
1: Εντάξει, σιγά σιγά.
0: Οι γονείς όμως θα πάνε στους αγιασμούς, ειδικά στις μικρές τάξεις. Έχουμε κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, τα γνωστά μας προβλήματα. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Συγκρού. Ο καιρός θα είναι καλός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, 35 βαθμοί Κελσίου, 36 αύριο Σάββατο. Πέφτει η θερμοκρασία στους 32 την Κυριακή. Θα έχουμε συννεφιά την Κυριακή, μπορεί να πέσει και καμιά ψυχάλα γύρω-γύρω στα ορεινά. Μην περιμένε τώρα ότι θα βρέξουμε στην πόλη. Χαλαρά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μας τα λες συμπαθητικούλια, θα έλεγα.
0: Συμπαθητικούλια είναι. Μην ξεχνάτε ότι είναι φθινόπωρο και ας διαβάζετε ότι είναι 38 Αυγούστου, 45 Αυγούστου.
1: Καλό από καλό καιρό, δεν μου τα έχεις πει αυτά.
0: Αυτά μας
1: και μου χρωστάς και έναν Αύγουστο, μην το θυμηθώ.
0: Μου χρωστάς και έναν Αύγουστο. Τη Δευτέρα ξεκινάει νέο Red World Tour. Τη Δευτέρα ο μήνας έχει 14.
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά, στο Cardiff της Αγγλίας και όλα αυτά τα υπέροχα. Θα πάρεις και ένα άτομο της επιλογής σου, 500 ευρώ και 4 ημέρες για να το απολαύσεις με την ησυχία σου. Είναι άλλο ένα Red World Tour το οποίο θα γίνεις και εσύ μέρος αυτής της ιστορίας.
0: Από τη Δευτέρα κάθε ώρα, από τις 8 και 25 το πρωί, η παραγωγή του Red, με αρχή το Red Morning Show, θα δίνουν το σύνθημα. Εσείς θα μπαίνετε στο redfm.gr, θα συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και εμείς από τη Δευτέρα θα σας λέμε καλή επιτυχία πλέον. Και θα βγάζουμε και στον αέρα συμμετέχοντες.
1: Εννοείται ότι θα βγάζουμε, γιατί θέλουμε να μας πείτε.
0: Θα βγείτε στον αέρα, μας πείτε με ποιον θα πάτε, τι περιμένετε από τη συναυλία, θα ψωνίσετε, δηλαδή τι σκοπούς έχετε αν κερδίσετε το νέο Red World Tour που έρχεται.
1: Να μας πείτε καταρχάς τι δώρο θα μας φέρετε. Εκεί τελειώνουν όλα.
0: Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό.

0: Κοντά στις 9 παρα 25, καλημέρα σε όλους, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από τον Red 96,3. Είχαμε, Κατερίνα μου, επισκέψεις στην Αθήνα χτες.
1: Καλώς δεχτήκαμε την Αμάλ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν, τα βάζει και τα δύο.
0: Παραδοσιακή.
1: Βρίσκεται στην Ελλάδα από την Τρίτη και αφορμή είναι η πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για να συζητήσουν τα θέματα AI, ελευθερίας και πώς θα πάει το μέλλον μας.
0: Μάλιστα. Έχει έρθει από την Τρίτη, προφανώς κάνει και λίγο διακοπές, γιατί εγώ στα πλάνα την είδα χτες που μπήκε στο προεδρικό μέγαρο με το μαλλί εκεί, ο πρόεδρος του άρεσε, τον καλοκοίταγε.
1: Είναι όπως να πεις μια κλασάτη, κοτσονάτη γυναικάρα.
0: Ναι, είναι κλασάτη, είναι κλασάτη.
1: Βέβαια. Επιβεβαιώνω. Και να ξέρεις ότι το ενδιαφέρον είναι ότι τάσσεται υπέριστα να επιστρέψουν και τα μάρμαρα του Παρθενώνα εδώ, come home.
0: Μπράβο. Ο Τζόρτζ ήρθε εδώ, τον άφησε σε καμιά Μύκονο, σε κάνα σχοινιά, σε καμιά παραλία ή την άφησε Λάσκα.
1: Κοίταξε, είναι ένα επαγγελματικό ταξίδι για την
0: Αμάλ. Επαγγελματικό και μου ήρθε από την Τρίτη τώρα για να μιλήσει χτες το βράδυ. Καλά, τα ξέρω εγώ αυτά τα τριήμερα επαγγελματικά.
1: Λες να ήρθε να σε συναντήσει και να κατάλαβε τι ταλέντο έχουμε εδώ και να πει από Γιώργο σε Γιώργο, η ξετσίποτη.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ανοίγει μετά από πολλές μέρες. Η μέρη θα δώσει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS, win στο 19.600. Τελικό κόστος ανά SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Διάβασε τους όρους στο redfm.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα που θα κάνει η μέρη τη σχετική κλήρωση και το σχετικό τηλεφώνημα. Hotel California στο Red 96,3. Έχουμε και άλλα νέα της επικαιρότητας. Δεν μένουμε μόνο στην Αμάλ Κλούνεϊ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Σκόρπιον, περίπου 9 παρατέταρτο, Red 96,3 Παρασκευή πρωί 11 Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα και ο Γιώργος είναι εδώ μέχρι τις 10. Η πλασμαφαίρεση είναι η λέξη του τελευταίου 48ωρου. Γίναμε όλοι γιατροί, γίναμε όλοι ειδικοί, αλλά ας μας πεις επιτέλους με ακρίβεια τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση. Πότε την κάνεις, γιατί την κάνεις και κυρίως πού την κάνεις.
1: Για θεραπευτικούς σκοπούς είναι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Η πλασμαφαίρεση είναι η άμεση κάθαρση του οργανισμού από ουσίες που ευθύνονται για την πρόκληση ή επιδείνωση νόσων απειλητικών για τη ζωή, αυτοάνοσα, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις.
0: Okay.
1: Διαχωρίζεται το αίμα με το πλάσμα, απομακρύνονται τα αυτοαντισώματα. Και όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν πάρα πολύ καλύτερο. Οι τοξίνες, οι επικίνδυνες ουσίες. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, όχι απλό πράγμα.
0: Βγάζει αίμα, το καθαρίζει και το ξαναβάζει.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Δεν είναι πας τώρα στο γραφείο από τον οδοντίατρο μέχρι έχουν γίνει όλοι πλαστικοί και όλοι αιματολόγοι. Νομίζω το. Πρέπει να είμαστε τελευταία γενιά, Γιώργο, που θέλουμε να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι όλοι. Δεν τα καταφέραμε και βγαίνουμε στα κανάλια. Από την επόμενη θα θέλουν να γίνουν όλοι οι influencers και YouTubers και θα φύγει αυτή η μάστιγα.
0: Ωραία, αυτή είναι η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, με προσοχή. Κάνει καλό από ό,τι λέει η Κατερίνα, αλλά πρέπει να ειδικεύεται κάποιος για να την κάνει, έτσι.
1: Αποκλειστικά.
0: Τι κοστίζει όλο αυτό, ξέρουμε.
1: Εντάξει, τώρα η τιμή που βγήκε από το τελευταίο συμβάν είναι 6.000. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Λογικά μπορεί να συνταγογραφείτε.
0: Εντάξει, να συνταγογραφείτε η πλασμαφαίρεση.
1: Άμα κάποιο έχει ένα αυτοάνωσο. Δεν θα πάει ο γιατρός να πει ότι ορίστε η λύση σας, κύριε.
0: Έδωσες τις απαντήσεις που έπρεπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Cardigan στο Red 96,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Πλησιάζουμε στις 9. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κατερίνα και Γιώργο στον αέρα μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό σου κόσμο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε την επικαιρότητα. Θα δούμε τι ξεκινάει τη Δευτέρα με το Red World Tour. Κίνηση online, δηλαδή ναι, τι ναι. γίνεται εκείνη την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Θα μιλήσουμε με μαμά που πήγε τα παιδιά της στο σχολείο πρώτη μέρα αγιασμό και τι περιμένουμε και πώς μας βρίσκει η νέα σχολική
1: το
0: χρονιά.
1: Το feeling της.
0: Θα έρθει η μέρη για το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε εξομολογήσεις και έχουμε και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Σιγά μην τα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Α, προλαβαίνουμε.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda. Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών

0: Weekend. Αλλάζει το σπίτι.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση στην Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 3-3 και κορυφή για τον Παναθηναϊκό στη Στίχημαν Super League. 3-1 την Κηφισιά στο ΑΚΑ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.011 ευρώ.
4: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αλφα στην Αμέρικα, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Red Morning Show, την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσου που είναι εδώ στον Red 96,3 μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να ξέρεις πώς θα κινηθείς σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αγωνιώτη θα μου

0: Πρώτο κουδούνι για χιλιάδες μαθητές. Αγιασμός, επιστροφή στα Θρανία. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και γονείς. Γιατί και οι γονείς τραβάνε ένα ζόρι. Θα τα μάθει σιγά σιγά με το καλό.
1: Α, εντάξει, θέλω να τα μάθω, αλλά να ακούσω και κάτι ευχάριστο. Θέλω. Έχεις κάτι?
0: Εντάξει, ρε, προσφέρουν πολλά ευχάριστα τα παιδιά. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι μόνο
1: έξοδα, εγώ ακούω.
0: Όχι, δεν είναι μόνο έξοδα, θα σταμάθω. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας.
1: Δεν μας τα λες καλά.
0: Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Είδα 2.10 την αμόλυβδη το πρωί ερχόμενος.
1: Την είδα και εγώ, Παναγιά μου, βλέπω οράματα.
0: Πού σου κού στο Καστελόριζο θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια απάντηση στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν παραπάρει αέρα τις τελευταίες ώρες. Ο Τσελίκ μάλιστα είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Δεν μας τα λένε πολύ καλά.
1: Εμείς έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα. Να ρε, έλα ρε Τούρκε, έλα.
0: Αυτά έχει επικαιρό. Θα δούμε και την κίνηση σε real time φάση σε λίγη ώρα. Έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα βγάλουμε και μια μαμά στον αέρα που από όλες αυτές που μας στείλανε μηνύματα στο Viber. Θα έρθει και η Μέρη να μας πει το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε πολύ ψωμί μέχρι τις 10.
1: Ελπίζουμε ο τυχερός να είναι από το Red Morning Show. Δίνουμε καλή ενέργεια.
0: Ο τυχερός
1: θα κερδίσει τα 12.011 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο. Προς το παρόν, Nightmare στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Στις 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ από την Ινδία.
1: Λοιπόν, ένας Ινδός αποφάσισε να ανεβάσει το αυτοκίνητό του με γερανό στην ταράτσα του.
0: Ανάγκη.
1: Και όλα αυτά απλά για να μην του το κλέψουν. Έχει δυσκολέψει και το πάρκινγκ, έχει δυσκολέψει και να μην το κλέψουν.
0: Ωραίος.
1: Μια ριζοσπαστική λύση λοιπόν έδωσε, γιατί υπάρχουν σε κάποιες πολιτείες στην Ινδία πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Mm-hmm. Για να το προστατέψει, και επειδή θα έλειπε για κάποιες μέρες, το ανεβάζει και σου λέει: δεν μπορεί, θα ανεβείτε και στην ταράτσα, ρε παιδιά, να μου το πάρετε.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ναι. Πιθανότατα να σκεφτώ να την εφαρμόσω, γιατί με εκνευρίζουν αφόρητα οι τύποι που παρκάρουν δίπλα σου σε παράλληλα πάρκινγκ, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή αλλού, ή στις πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Και ανοίγουν την πόρτα και σου κάνουν αυτά τα γνωστά λακκουβάκια στο αυτοκίνητο, χωρίς να φταίει τίποτα.
1: Μπορεί να το δει εσύ αυτό το. Μπορεί στο αμάξι σου να δει ότι έχει κουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
0: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Όχι, Κατερία.
1: Εμένα
0: μου.
1: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα, και ταλίκα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
0: Από Δευτέρα έχουμε νέο Red World Tour. Ετοιμαστείτε. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Θα δείτε τους Πλασίμπο από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας με το αγαπημένο σου άτομο. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι θα πάρεις και 500 ευρώ στο χέρι για τα πρώτα σου έξοδα και 4 ημέρες να έχεις την άνεσή σου να το ευχαριστηθείς. Από Δευτέρα ξεκινάμε και δίνουμε το σήμα από τις 8 στην αρχή της ώρας. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε, θα δίνουμε και τη σκητάλη σε όλο το υπόλοιπο Red 96,3.
0: Και στο Red Morning Show από Δευτέρα θα βγάζουμε στον αέρα τηλεφωνικά και συμμετέχοντες να μας πούν τι περιμένουν.
1: Α,
0: από...
1: ναι!
0: Βέβαια.
1: Σας βγάλουμε και στο κλαρί, μην νομίζετε ότι βγάλετε έτσι.
0: Κερδίζεις, ας πούμε. Πού θα πας, τι θα κάνεις, τι θα φας, ποιον θα πάρεις μαζί σου, τι δώρο θα μας φέρεις. Έχεις να μας πεις πολλά.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
21: Πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Κοντά στις 9:25, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και να συνδεθούμε και με προάβλιο ενός σχολείου.
1: Ξεκίναμε μαλακά με την κίνηση.
0: Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή προς Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλιρικό Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος.
1: Όχι.
0: Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Αυτά δίνει τροχέα. Πάμε τώρα μέχρι το προάβλιο ενός σχολείου. Έλα, πάμε στα προάβλια των σχολείων.
1: Και τώρα θα ακούσουμε μία μανούλα η οποία μόλις άφησε τα παιδάκια της να αγιαστούν. Πάμε να ακούσουμε την Ελεονόρα. Ελεονόρα, δώσε μας τον παλμό του μετόπου.
2: Καλημέρα. Ο παλμός του μετόπου έχει ότι έχει πολύ άγχος και πολύ last minute καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ. Έχει σφίξει και το στομάχι μου ήδη.
1: Δηλαδή,
2: είμαι με σφίξιμο εδώ και κανένα 20 λεπτό. Δηλαδή, ο μεγάλος είναι μεγάλος πλέον. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάει στο σχολείο και θα δει τους φίλους του και χαίρεται.
1: Πόσο χρονών μικρός είναι?
2: 8,5, είναι τρίτη δημοτικού.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Και ο μικρός όμως πάει παιδικό σταθμό πρώτη φορά. Οπότε ας φύγουμε σε λίγο. Ας φύγουμε σε 5 λεπτά.
1: Πώς είναι έτσι η πρώτη φορά που πάει το παιδί στο σχολείο, τη θυμάσαι, βγάζει φωτογραφίες?
2: Ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί είναι για πρώτη φορά αφήνεις το παιδί σου σε κάποιον που δεν ξέρεις καθόλου. Απλά εμπιστεύεσαι έναν θεσμό, ξέρεις. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν ξέρω καν ποια είσαι εσύ. Δεν σε έχω δει καν στο, δεν σε έχω φίλει καν στο Facebook, ας πούμε.
1: Αλήθεια! Όλα ξεκινάνε με μια φιλή στο Facebook. Τι ετοιμάσες για lunchboxάκι?
2: Ο πρώτος έχει αγιασμό, δεν έχει lunchbox σήμερα. Μισή ώρα είναι ο αγιασμός.
1: Καθόμαστε,
2: κάνουμε, αγιαζόμαστε, παίρνουμε βιβλία και φεύγουμε.
1: Ωραία,
2: κανονική βάρδια.
1: Ωραίος. Και το μικρούλι.
2: Ο μικρούλης τρώει στο παιδικό σταθμό.
0: Τη σκαμπούλα, ρε!
1: Πολύ! Τι αγχώθηκε εσύ, Ελεονόρα, δεν ξέρουμε!
2: Με τα ωράρια! Τα lunchbox δεν με αγχώνουν. Είμαι πολύ καλή στα lunchbox.
0: Καλή σχολική χρονιά!
1: Καλή σχολική χρονιά, Ελεονόρα μας!
0: Ωραία η Ελεονόρα, ε! Μια
1: χαρά! Κουράγιο, γονείς, βαστάτε!
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους! Losing my religion, REM στο Red 96,3. Καλημέρα!

0: Red 96,3, Red Morning Show, 9:32. Η Μέρη έφτασε στο στούντιο μετά από αρκετές εβδομάδες που φρόντισε να γεμίσει το χρηματοκιβώτιο. Καλημέρα, Μέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω έρθει και είμαι έτοιμη για όλα. Δεν φεύγω σήμερα αν δεν δώσω 12.011 ευρώ.
0: Έβαλες το καλοκαιράκι, γέμισες χρήμα το χρηματοκιβώτιο, έτσι.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι όλοι έχουν γυρίσει με άδεια πορτοφόλια και άδειες τσέπες.
0: Είναι ο πιο δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος. 12.011 ευρώ μας δίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Δώσε μας τρόπους συμμετοχής.
1: Στέλνουμε μήνυμα. Ένας είναι ο τρόπος μέχρι τις 4. Win στο 19.600. 1,36 ευρώ το συνολικό κόστος από τη MediaTel. 2-14-24-80-20 γραμμή υποστήριξης. frontstage.gr για τους όρους και συμμετοχή. 18, 4 με 5 δεν κάνεις τίποτα, δεν τρως, δεν οδηγείς, δεν το έχεις κλειστό, δεν το έχεις στο αθόρυβο.
0: Να έχει σήμα.
1: Να έχει σήμα βέβαια, μην πέσει γραμμή.
0: Και η Μέρη μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Καλή επιτυχία σε εσάς, καλό βόλι στη Μέρη.

0: Καλό πρωινό, Red 96,3 Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε είτε ηχητικά είτε γραπτά μηνύματα στο Viber 6989-63963. Πραγματικά εξομολογήσεις. Η Κατερίνα τα αρχιοθετεί και μας τα ρίχνει στον αέρα. Έχεις και σήμερα ηχητικό?
1: Έχω έναν φίλο μου, Αμαρτωλό ή Άγιο, για να δούμε.
2: Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Να εδώ κλασικά κολλημένος μία ώρα στην Κηφισό. Αυτά ο Γιώργος δεν μας τα λέει. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι αν και παντρεμένος 12 χρόνια με δύο παιδιά, αυτή τη γραμματέα την καινούλια που έχει έρθει στη δουλειά έχω αρχίσει να τη βλέπω αλλιώς.
0: Ο Γιώργος δεν μας τα λέει για τον Κηφισό. Εκεί στάθηκα εγώ, όχι στη γραμματέα.
1: Γιατί δεν λες στους ανθρώπους ρε παραπληροφόρηση ίδια για τον Κηφισό? Έχω λίγο πρωινιάτικο.
0: Ναι, ωραία εξομολόγηση είναι αυτή. Αλλά έχουμε πει ότι αποφεύγουμε τα σούξου μούξου. Πρώτον, όταν είμαστε δεσμευμένοι. Και δεύτερον, στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί δεν θα βγει πουθενά.
1: Λοιπόν, μετά τη δεκαετία επιτρέπω ένα day off, ένα ρεπό το χρόνο. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
0: Αμαρτωλός.
1: Αμαρτωλός.
0: Οι εξομολογήσεις σας στο Viber, γραπτές ή ηχητικές. 6980-963-963.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Κατερίνα και Γιώργος κάθε πρωί 6 με 10 εδώ στο Μετερίζι. 8 με 10 το Σαββατοκύριακο, τα καλύτερα της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ. Μου επιτρέπεις?
1: Αγωνία μου, όπως θα μου το κάνεις εσύ. Για να δούμε.
0: Πρόσφατη αποκαλυπτική έρευνα για την ερωτική ζωή των Ελλήνων καταγράφει σημαντικές αλλαγές στις σεξουαλικές συνήθειες και τις σχέσεις στη χώρα. Το νου σας. Αποχή από το σεξ. Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Είμαι μέσα.
0: Συχνότητα. Το 28,8% κάνει σεξ σπανιότερα από μία φορά το μήνα, ενώ περίπου το 17% κάνει μία φορά την εβδομάδα και ένα παρόμοιο ποσοστό τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Στο χρόνο πάνω τι έχεις? Αυτοί που απέχουν από
0: έλα
1: χρόνο
0: Κατερίνα,
1: και πάνω.
0: Έλα εκεί ρε Κατερίνα
1: είμαι,
0: τώρα.
1: Εκεί είμαι. Δεν άκουσα το τηλέφωνο μου από την Ελστάτ να μου παίρνει. Εδώ καλή κυρία Ελστάτ.
0: Κλέγονται
1: κόψει.
0: Οι χείρες, κλέγονται και οι παντρεμένες. Απιστία. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες παραδέχονται ότι έχουν απατήσει το σύντροφό τους, με τις γυναίκες να εμφανίζονται πιο πιστές.
1: Βέβαια.
0: Τρομάρα σας. Κοινωνική ζωή. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι δεν έχουν βγει ραντεβού εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ναι, μωρέ, τι να βγεις ραντεβού τώρα, να ντυθείς, να πληθείς, να πληρώσεις. Μια χαρά είσαι μέσα.
0: Από όλη αυτή την έρευνα, η αποχή από το σεξ, ναι, που το 43% δηλώνει ότι απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα μόνιμα.
1: Είναι
0: ανησυχητικό, παιδιά.
1: Λοιπόν, το 43%, και επειδή είστε και μαϊμούδες εσείς οι άντρες, είμαι σίγουρο ότι θα είναι και ένα 5 κρυφό. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κανένας που λέμε στα εκλογικά. Που μιλάμε για κανένα 60 καμβατζαρισμένο και φαίνεται. Για βγες στους δρόμους να δεις ποιοι δεν ψήφισαν.
0: Ελάτε να ρίξουμε το ποσοστό. Από τώρα έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα είναι καλός ο καιρός. Κλειστείτε σπίτι και ξέρετε τι θα κάνετε.
1: Ξέρω ποια ρίξη.

0: Red 96,3 Red Morning Show, πλησιάζουμε στις 10. Είμαστε πανέτοιμοι να δώσουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό, δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία τους για το περιβάλλον και για τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, και γι' αυτό μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου Δευτέρα πρωί από τις 6 εδώ στο πόστο μας.
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
0: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
2: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
3: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
4: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζεις το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε

0: τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Protelia Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες, σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protelia, χωρίς επιβάρυνση. Τέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός, Πανετολικός και Παναθηναϊκός στο ρετυρέ του βαθμολογικού πίνακα τη Super League. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad, η Sunrise Avenue στον Red 96,3, που εδώ όμως όλα πάνε μια χαρά, καθόλου bad. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10, είναι Παρασκευή πρωί, 11 Σεπτεμβρίου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, είμαι η παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα από τη συχνότητα του Red. Δευτέρα πρωί, 14 του μήνα, ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Σε στέλνει στο Cardiff της Αγγλίας για 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Από τη Δευτέρα λοιπόν και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε μία ώρα η παραγωγή του Red θα ανοίγουμε τις συμμετοχές. Θα σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο για να μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red, να συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και να μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το Red World Tour. Και τώρα η Disturbed, The Sound of Silence. Αμέσως μετά η Steppenwolf, Born to be Wild. Αν και λες το είμαστε, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα. Hello, darkness, my old...

Born to be Wild, η Steppenwolf. Red 96,3, Παρασκευή πρωί 11 Σεπτεμβρίου. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας σήμερα. Είδαμε τα σχολικά στους δρόμους. Ακόμα και αν δεν έχεις παιδιά, αυτό αλλάζει την καθημερινότητά σου, γιατί υπάρχει περισσότερη κίνηση. Αλλά γενικά, αν έχεις παιδιά, ξέρεις πολύ καλά ότι από σήμερα και μετά τα πάντα μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, θα πω εγώ, να μην τους δημιουργούμε άγχος, γιατί τα παιδιά το εκλαμβάνουν όλο αυτό και έχουν που έχουν από μόνα τους, μιας και ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά, να μην τα επιβαρύνουμε και να είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα. Scar Tissue, η Red Hot Chili Peppers, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ένα επαναλαμβανόμενο ρίφ, αυτό είναι το Seven Nation Army, ακριβώς όπως είναι και το Hold Our Love, ακριβώς όπως είναι και το We Will Rock You, των Queen. Τα πιο απλά πράγματα τελικά μερικές φορές είναι και τα πιο ωραία. White Stripes λοιπόν, Seven Nation Army, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Εγώ, Πινελόπη Αναστασοπούλου, έχω διαλέξει τα αγαπημένα μου Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη μόνο για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Την ακούς στο επίσημο προφίλ Telecom GR στο Spotify, κάνεις follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Στη συνέχεια, Nothing Else Matters, έρχονται οι Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του San Francisco. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
2: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μια μεγάλη αλήθεια που έγινε τραγούδι από τους Doors, People Are Strange. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου στον Red 96,3. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα που το χρηματοκιβώτιο θα δώσει σίγουρα σε ένα μεγάλο τυχερό 12.011 ευρώ. Λίγο μετά τις 4 σήμερα το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Στείλε το μήνυμά σου, Win στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μηντιατελ κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ σίγουρος νικητής σήμερα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Καλή σου επιτυχία. It's my life, η Bon Jovi. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν και λέει στο εμά σου είναι Red 96,3 Brian Adams Heaven, έχουμε μία σχέση αγάπης με τον Brian Adams και εκείνος αγαπάει πολύ την Ελλάδα και εμείς αυτόν. Επιστρέφει λοιπόν εδώ για να κλείσει την παγκόσμια περιοδία του στις 19 Δεκεμβρίου. 9 η ώρα το βράδυ στο Telecom Center Athens έρχεται να μας παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια από το album Roll with the Punches, αλλά και διαχρονικές επιτυχίες όπως το Summer of 69, το Heaven που μόλις ακούσαμε και το Run to You. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Liquido και Narcotics στη συνέχεια 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
22: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήν μάτσε λίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Ιτχόφεν Σαχτάρ 1-1. Ισοπαλίες στην πρεμιέρα σε Τουρκία και Ολλανδία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Don't speak in no doubt. Red 96,3, 10 λεπτά μετά τις 11. Πινελόπε Αναστασόπουλου μαζί σου. Red World Tour, η μεγαλύτερη, πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Μια πολύ αγαπημένη συνήθεια, ένας πολύ αγαπημένος διαγωνισμός που έχει στείλει πάρα πολλούς από εσάς να δείτε live τις αγαπημένες σας μπάντες σε υπέροχες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά λοιπόν ξεκινάει το καινούριο Red World Tour τη Δευτέρα που μας έρχεται, 14 του μήνα, και θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα και 500 ευρώ θα γίνουν δικά σου να τα κάνεις ό,τι θες εσύ. Δευτέρα λοιπόν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, ανά μία ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές. Καλή σου επιτυχία λοιπόν και σε αυτό. I hate myself for loving you. Joan Jett and the Black Hearts και αμέσως μετά Aerosmith, Dream On. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

Κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3 είναι Παρασκευή. 11 Σεπτεμβρίου ήταν η Aerosmith και το Dream On. Τα όνειρα μπορεί να αργούν καμιά φορά να γίνουν πραγματικότητα, αλλά αν το θες πάρα πολύ, όλα συμβαίνουν. 25 χρόνια καριέρας για τον Γιάννη Οικονομίδη και έφτασε η στιγμή που η ταινία του Σπασμένη Φλέβα, σε συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment, επελέγει ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Ο Γιάννης Οικονομίδης δεν έχει κανένα άγχος για όλο αυτό. Λέει ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι ούτως ή άλλως μια ταινία πιο ευρωπαϊκών έτσι, προδιαγραφών. Δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι, λέει ο Γιάννης Οικονομίδης χαρακτηριστικά, ότι θα αρέσει στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα Όσκαρ. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια εξαιρετική ταινία. Πρωταγωνιστής φυσικά ο Βασίλης Μπισμπίκης. Human Killers αμέσως τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Cake με το κλασικό I Will Survive στον Red 96,3 Πνελόπαινα Στασοπούλου. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο Ty Segall επιστρέφει με το Chrome, ένα νέο άλμπουμ που ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές του σύγχρονου garage rock. Αυτή τη φορά το νέο υλικό έρχεται μαζί με τραγούδια που έχουν κάνει τον Ty Segall ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της σκηνής. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, Ty Segall στο Floyd Live Music Venue και ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπες λοιπόν τώρα στο Instagram του Red, βρες το διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Every time Fry High έρχονται στη συνέχεια, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red λίγο πριν τις 11.30.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις τις αδειάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

20 λεπτά πριν από τις 12 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Chumba Wamba Tap Thumping. Σήμερα είναι η μέρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφώνει για το χρηματοκιβώτιο. Πόσα χρήματα έχει μέσα? 12.011 ευρώ και μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα, απλά στείλε το μήνυμά σου, win στο 19600. Μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα, εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, media tel κόστος SMS, 1,36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ σίγουρος νικητής σήμερα λίγο μετά τις 4. Καλή σου επιτυχία. Bohemian Rhapsody, Queen, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Immortal Evanescence Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχεις την ευκαιρία να δεις live μπάντες ορόσημα του ακραίου ήχου. Το Rock Hard Festival για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δημιουργήσει εκεί μια φανταστική συνθήκη για όλους εμάς που αγαπάμε τη metal σκηνή. Και να μην λέμε ότι δεν γίνονται πράγματα σε σχέση με αυτή τη σκηνή στην Ελλάδα, γίνονται και μάλιστα πολλά και πάρα πολύ αξιόλογα. Σήμερα λοιπόν και αύριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Rock Hard Festival. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Πριν το Γιάννη, James και Getting Away With It, εμείς έχουμε ραντεβού και το Σαββατοκύριακο από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, φυσικά στον Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Wounded Rick Snyder, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
14: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Rolling Stone. Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου η Νέα Υόρκη τιμά

chat. Shut through the heart. Love you give love. A bad name. Μεσημέρι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Άνοιξαν τα σχολεία. Τώρα είμαστε όλοι εδώ. Viva la vida Coldplay. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Ακυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

7 στις 10 κορυφαίες ειδήσεις της ημέρας έχουν ένα όνομα, Γιώργος Μαζωνάκης, στα τηλεοπτικά δελτία. Το πρώτο μισάωρο ανήκει στο Γιώργο. Ούτε ο Μαζό θα είχε φανταστεί ότι υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο μεγάλη αγάπη για το πρόσωπό του, ούτε. What's up, what's going on, four non-blondes, μεσημέρι Παρασκευής, 16 μετά τις 12. Αγγιλάει το αίμα σου, είναι red.

0: Followwell ακούγεται έτσι στα live, μη σου πω και ακόμα καλύτερα. Kings of Leon, You Somebody, μεσημέρι Παρασκευής, μαζί σου ο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone CU, rave πανηγύρι, volume 2, η παρτάρα του CU επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι, αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Τι παίρνεις μαζί σου, γυαλιά, μαντήλι, φυσικά διάθεση, για χορό μέχρι τελικής πτώσης. Φέτος το line-up δεν υπάρχει, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thina, Enrita, για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τεχνοσκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι CU συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ, να μην περιμένεις την ώρα και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το See You Around, περισσότερα vodafoneceu.gr. Μετάλλικα, Unforgiven.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
16: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

σίγουρα θα έχεις βρεθεί οδηγώντας σε μια τελείωτη ευθεία μέχρι εκεί που τελειώνει ο ορίζοντας. Σε αυτή τη θέση βρέθηκαν οι AC/DC, τότε στην πρώτη τους στην Αμερική. Highway to Hell γράφτηκε μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. 12.011 ευρώ μετρητά, όλα παίζουν τώρα. Στις 4 το απόγευμα με το χρηματοκιβώτιο να παίξεις και τώρα και πολύ καλή επιτυχία. Win, αποστολή στο 19600, MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Καρέτσας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, όλα πολύ καλά με την υγεία του, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έτσι βέβαια θα πάει και η καρδιά του προπονητή της Dortmund στη θέση της. 13 λεπτά πριν τη μία μεσημέρι Παρασκευή, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, χορηγός εκπομπής, η Vodafone, Vodafone See You. Φέρνει rave πανηγύρι volume 2, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε χορό με 11 Athens, Yucatan, Massamor, Thina, Enrita. Είσαι CEO, τότε έχεις τα πάντα στο full, free unlimited data, 5 ευρώ έκπτωση με free now, CEO είσοδο, CEO bar, να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά στις 6.30. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Joan Jett, I love rock and roll.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Τι απόσουν.
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Τι, θες να μου πεις κάτι.
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
15: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
15: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
19: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
19: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
19: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
19: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
20: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
21: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
22: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
19: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
23: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
24: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
25: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Το μεγαλύτερο.

0: 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. Στην Κρήτη ο Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

κανείς δεν μπορεί και κανείς δεν έχει νικήσει ποτέ τον χρόνο. Όμως, μπορείς όμως να περνάς τέλεια μαζί του. Ο χρόνος θα είναι καλός μαζί σου. Τώρα στις 4 το απόγευμα, το χρηματοκιβώτιο δίνει 12.011 ευρώ μετρητά. Για να περάσεις καλά. Γιάννης Λεούνα, εξεδώ, κλάσου, ραστέιο, σουνταγκό. Αν κυλάσεις το αίμα σου, είναι red.

επόμενη σειρά συλλεκτικών γραμματοσύμων στη Βρετανία έχει τους Duran Duran, γιορτάζοντας τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Να θυμίσω εδώ, το ανάλογο έχει ήδη συμβεί με κορυφαία ονόματα Beatles, Pink Floyd, Queen, Stones, AC/DC, Iron Maiden. Shine Quan, αγγλιά στο αίμα σου. Είναι Red.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The best, γιατί την εκτιμούσαν και την αγαπούσαν όλοι. Σπουδαίο. Τινά Τάρνερ, μεσημέρι Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, ακούς The Red, 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κότζια, από τις 6.30. Στα DEX οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Μασαμούρ, Θήνα, Ενρίτα. Είσαι Sigiu, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now, Sigiu είσοδος. Sigiu Bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά, το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Fly away, Lenny Kravitz, τώρα. Παίξε χρηματοκιβώτιο, 12.000, 11 ευρώ, μέτρητα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Rockhard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
15: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
14: Να σου πω κάτι, έχει τη σεδιά και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου.
17: Είναι Red 96,3.

0: και επιμένει. 5.000 δολάρια θα δώσει σε κάθε Αμερικάνο ο Ντόναλντ Τραμπ, αρκεί οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Πια δεθ και εξαγγελίες πια. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοντζιά στις 18:30. Ρεύ πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Θα πάρεις μαζί σου μαντήλι, καρέκλα και θα πάρεις και τη διάθεσή σου βέβαια για να περάσεις τέλεια και μέχρι τελικής πτώσης. 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thina, Enrita για πρώτη φορά. Τα πιο hot ονόματα της τεχνοσκηνής στο ίδιο stage. Αν είσαι σίγιος συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά. Πολλά ακόμα με ένα κωδικό από το See You Around, περισσότερο από τα vodafonesiu.gr. I was made for loving you. Kiss. Τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν είναι φήμες τύπου somebody told me. Είναι 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4, σε 2 ώρες από τώρα. Παίξε και τώρα. You on your hand, pink. Γιάννης Λεουνάκης, παρέα από τις 12. Λάει στο αίμα σου. Είναι red.

κιλά στο αίμα σου είναι red. Οι Oasis επιβεβαιώνουν τα περινέα περιοδία μετά το απόλυτο, απόλυτα επιτυχημένο reunion. Μακάρι να συμβεί και αυτό εδώ. Όσο και την ταινία του Don't Look Back in Anger, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετία, εκεί για 8 ολόκληρα λεπτά, όλοι όρθιοι χειροκροτούσαν του Oasis, Noel και Liam Gallagher, μετά την προβολή τη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα και στο Λονδίνο. Από του ξεχωριστού καλεσμένου, ο David Gilmour, τον Pink Floyd. Enter Sandman, Metallica μεσημέρι Παρασκευή. Η κλάση στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Three Doors Down, Here Without You. Λείπει και ο τραγουδιστής του, είναι 25 μετά τις 2 μεσημέρι Παρασκευής. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 3 στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Rave Πανηγύρι, Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό, αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thina, Enrita. Φυσικά είναι σε CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το Ray Panigiri Volume 2 είναι εδώ, τσεκαρέ το και έλα vodafonecu.gr. Παίξε και τώρα για 12.011 ευρώ μετρητά. Τώρα στις 4.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
18: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
19: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
23: είναι Red 96,3.

Μεγάλη διαδρομή τους, μόνο μία η επιτυχία τους, αλλά τι επιτυχία. Τεράστια. Νακ, Μαϊσερώνα. 12.011 ευρώ. Μετρητά. Τεράστιο το ποσό. Είναι σούπερ το ποσό. Από το χρηματοκιβώτιο για να φτιάξεις πράγματα για εσένα. Να παίξεις και τώρα με το μήνυμά σου. Να μπεις στις 4 στην κλήρωση. 4 με 5. Με λίγη τύχη η Μέρη Μαργέλη θα σου τηλεφωνήσει. Καλή επιτυχία, Win. Αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Other side. Red Hot Chili Peppers, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 25 χρόνια πέρασαν από την 11η Σεπτεμβρίου, 2.977 τα drones που σχημάτισαν τους δίδυμους πύργους σε πραγματική κλίμακα. Τόσα τα drones όσα και τα θύματα της επίθεσης για την ημέρα που άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέασε από τις 12 στο Red 96,3, χορηγός η Vodafone. Vodafone CU φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2 πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Όλοι εκεί να σύρουμε χορό με 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thina, Enrita. Είσαι CU, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free Unlimited Data, 5 ευρώ έκπτωση Free Now, CU είσοδο, CU Bar για να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. Αύριο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30, το rave γίνεται παράδοση. Παρέχω τη Μιχαλαριά στις 3, τώρα Queen, I want to break free. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι να δώσω.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

Άρα με την χαρακτηριστική σκοτεινή ένταση, όπως λέει ο Tom York, το Street Spirit των Radiohead στον Red 96,3. Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή με χρηματοκιβώτιο. Παίζει στις 4 για 12.011 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Έχεις ακόμα 52 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Καλώς σε βρήκα. 32 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Red κομματάρες και στο Red Application και το redfm.gr. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

down. Λιγοστεύουν τα λεπτά μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις τις 4, το ανοίγεις, παίρνεις από μέσα 12.011 ευρώ. Δηλώνει συμμετοχή τώρα. Αν σου τηλεφωνήσει Μέρη, το σηκώνει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό 12.011 ευρώ, χωρίς καμία άλλη ερώτηση, γίνεται αυτομάτως δικό σου. Ρε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Dandy Warhols.

0: Την προηγούμενη Παρασκευή ο Γιάννης Λεωνάκης βρέθηκε στο live των Bon Jovi στο Wembley στο Λονδίνο μαζί με την νικήτρια του Red Wall Tour, τη Μαρίνα. Έρχεται νέο Red Wall Tour, ξεκινάει τη Δευτέρα, Cardiff, Αγγλία. Πλασίμπο, 500 ευρώ κας. Σε λίγο όμως παίζεις χρηματοκιβώτιο. 12.000, 11 ευρώ δήλωσε συμμετοχή τώρα. Song 2 Blair, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι να δώσω.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
2: Ρέξει,
1: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

χρηματοκιβώτιο στις 4. Έχεις μπροστά σου 12.011 ευρώ και σου λένε μπορείς να τα πάρεις, να τα κάνεις δικά σου. Στείλε τώρα Win στο 19600, δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή frontstage.gr και rfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600.

0: Τρελάρε, Subway, Straw και Troll Queen στον Red 96,3. Παρασκευή μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαρίας στην παρέα. 13 λεπτά ακόμα για να δηλώσει συμμετοχή να παίξει χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη μέρη. Παίζει σήμερα για 12.011 ευρώ. Rolling Stones, Paint It Black. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
17: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ελπίζω να φρόντισες για το μέλλον σου, να δήλωσες συμμετοχή για να παίξεις από στιγμή σε στιγμή χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Ελπίζω δηλαδή να μην πέταξες 12.011 ευρώ. Ρέντε 96,3, σχεδόν 9 μετά τις 4 μεσημέρι Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. 6989-63963, Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. In the end, Linkin Park.

Όχι, μη στέλνει άλλο SMS. Τέλος τη συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο. Τώρα η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 12.011 ευρώ για να παίξει μαζί τη χρηματοκιβώτιο. Αν τηλεφωνήσει εσένα, το σηκώσει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πει 12.011 ευρώ. Κάνει το ποσό αυτό δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Red Application, redfm.gr για να μην χάνει τίποτα. Don't cry, Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red φυσικά.

0: Καμάς, you are or θα ανοιχτεί η πόρτα εδώ στον Red 96,3. Έλα μαζί μου για Red Μουσικάρες. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλη που την ακούς καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 στον Red διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Part by Telekom. Άκουσε τους στο επίσημο προφίλ Telekom CR στο Spotify. Κάνε follow και καλό ταξίδι. Σε λίγο, νεότερα για το χρηματοκιβώτιο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6. Smoke on the water, Deep Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: See student hot takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
3: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
4: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή, απόγευμα, Μερέντε 96,3. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, υπάρχει αγωνία, η οποία όμως κάπου εδώ τελειώνει. Χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Η Μέρη κλήρωσε, τηλεφώνησε. Πάμε να μάθουμε τώρα ποιος είναι τυχερός, ποια είναι η τυχερή.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Επιτέλους, έφτασε η Παρασκευή που περιμέναμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Χρηματοκιβώτιο και 12.011 ευρώ. Οι συμμετοχές έκλεισαν. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσω σήμερα. Θέλω να έχεις σήμα, να μην έχεις το κινητό στο αθόρυβο, να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα και να μου πεις το σωστό ποσό. 12.011 ευρώ. Και για να είμαι ξεκάθαρη, κάνω μία φορά την ερώτηση και κλειδώνω την πρώτη απάντηση. Αν είναι λάθος, πάω στον επόμενο. Τρίτο χτύπημα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο, σηκώσε το τώρα. Όχι, δεν το σήκωσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη. Τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το έστειλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα έστειλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις. Special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα. Ήσουν πολύ τυχερή.
3: Είμαι πολύ τυχερή, όντως. Τι καλά.
2: Παίζεις πολύ καιρό.
3: Παίζω από την αρχή.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Ναι, παίζουμε λοιπόν.
2: Και γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Θα καλύψουμε πάρα πολλές τρύπες με 12.011 ευρώ. Θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα, ε!
3: Βέβαια.
2: Ο σύζυγος το ήξερε ότι έχεις παίξει ή είναι έκπληξη?
3: Φυσικά το ξέρει. Και μάλιστα τον συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Τον έχεις κάπου εκεί κοντά τώρα?
3: Όχι, δεν είναι εδώ μαζί μου.
2: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
3: Βεβαίως.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, γεια.
2: Bye. Αχ, τα δώσαμε τα χρήματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το χρηματοκιβώτιο άδειασε. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω να το γεμίζω ξανά. Δεν ξέρω αν μέχρι τις 5 θα είναι έτοιμο. Το μόνο που μπορώ να σου πω για την επόμενη κλήρωση είναι ότι και αυτή θα είναι με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Special κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Η Δήμητρα λοιπόν, η μεγάλη τυχερή του σημερινού χρηματοκιβωτίου. Πρώτη πυλαχούσα, απάντησε στη Μέρη, απάντησε σωστά, κέρδισε 12.011 ευρώ. Evanescence, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Now.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Έτσι που λες έγινε, μας τα πήρε Δήμητρα και έφυγε. 12.011 ευρώ κέρδισε πριν λίγο στο χρηματοκιβώτιο. Σε λίγο σου έχω νεότερα για το επόμενο. Ρέντε 96,3, 7 μετά τις 5, Παρασκευή απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Το Σαββατοκύριακο. Πολύ κοντά. Ευκαιρία με τέτοιο καιρό για μια ακόμα βουτιά. Γενικώ θέλω να χαλαρώσεις, να περάσεις καλά. Survivor, Benny Hart.

Σωστά δεν τα λέω, John. It's my life και τη φροντίζω όσο καλύτερα γίνεται. Bon Jovi, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει νέο Red World Tour στον Red. Εσύ ετοιμάσαι αποσκευές για Αγγλία, Cardiff συγκεκριμένα. Θα δεις, θα ακούσεις Placebo εκεί, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Don't know any better, your essence. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

0: Παρασκευή απόγευμα, σωστά συντονισμένο στον ΡΕΔ 96,3. Όπου ακούς το αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, βεβαίως και στην παραλία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ο T.Y. Seagal, τώρα μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock, έρχεται στην Αθήνα, στο Floyd Live Music Venue, την Παρασκευή 25. Παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, το Chrome, σε ένα εκρηκτικό live. Ο ΡΕΔ σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπες στο Instagram του ΡΕΔ, βρες τον διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μέχρι τις 6 παρέα, Scorpion, Send Me an Angel, Ankylae. Στο θέμα σου είναι ΡΕΔ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.
4: It's red, it rocks.
5: Red 96,3.

Πίσω, σταθερά, Ινδιάνικη φιλοσοφία, Bottom the River Sticks, στον Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα. Λοιπόν, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσει δυναμικά. Με μία ακόμα μεγάλη κλήρωση, με σίγουρο νικητή νικητρία, σύντομα ανακοινώνω το νέο ποσό και ανοίγω και πάλι τις συμμετοχές. Πανέγω της Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Dream on, Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Ξες μαζί μου δυνατά, Imagine Dragons, Believer, Red 96,3 και Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα. Όμως, γιατί έρχεται σε λίγο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8, Red Musicare στο Red Application και το redfm.gr και τη Δευτέρα θυμίζω νέο Red World Tour από τις 8 το πρωί της Δευτέρας και κάθε ώρα θα έχεις και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση για να βρεθείς στο Cardiff στην Αγγλία, να δεις, να ακούσεις πλασίμπο, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Καλό Σαββατοκύριακο με πολλές βουτιές. Doors, Riders on the Storm, Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος, όνειρο και στα σχολικά.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Metal Hammer νούμερο 501. Το νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Όχι, δεν είναι ώρα να μελαγχολήσεις. Όχι, όχι, όχι. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, Ρέντε 96,3. Και τι γίνεται τώρα? Έχει πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, χαμούλησε εκεί όλα στα κόκκινα. Στην παραλιακή προς Πειραιά, ευτυχώς τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, έχει λίγη κίνηση όμως και εκεί. Και στον ίδιο τον Πειραιά γύρω-γύρω, πραγματικά έχει κίνηση. 6-9-80-9-6-3-9-6-3 το Viber, για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι ο Ρέντε 96,3 και το βασικό είναι ότι είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, τέλεια. Beautiful Day είναι YouTube, Red 96,3, Pink Floyd αμέσως μετά.

Pink Floyd, Red 96,3 και Παρασκευή. Αν κοιτάξει το έμα σου είναι Red 6 και 4. Τώρα μιλώντας για την κίνηση πριν στους δρόμους, εννοείται ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου και στο Σκαραμαγκά. Συνεχίζονται τα θέματα στο Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας. Viber για μηνύματα 6980-963-963 και βέβαια εννοείται ότι έγινε ο χαμούλης πάλι σήμερα με το χρηματοκιβώτιο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, 12.000 ευρώ. Δηλαδή, νικήτρια η Δήμητρα. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και το νέο ποσό για το χρηματοκιβώτιο. Εδώ, μένεις μαζί μας. Red 96,3. Μας ακούς και redfm.gr και στο Red App. The best mod, enjoy the silence. Πού είσαι, Βασίλη, στο δρόμο τώρα που επικοινώνεις πριν από λίγο? Καλό δρόμο και καλές φάρσες, πλάκες. Αυτά που έλεγες, ξέρεις. Red Hot Chili Peppers αμέσως μετά.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers και φυσικά Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο. Εννοείται με Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. Τα δικά σου σχέδια για το Σαββατοκύριακο, και είναι, ο καιρός θα είναι πραγματικά καλοκαιρινός, από ό,τι φαίνεται. Τα δικά σου σχέδια τα περιμένω να μου τα πεις στο Viber, στο γνωστό πια 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς τον τηλεφωνικό σου πάροχο να επικοινωνήσεις κτλ. Και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή και το αφήνεις, λες, άστο καλύτερα, δεν προλαβαίνεις. Με το Nova More όλα αυτά αλλάζουν. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά είναι. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Nova.gr για περισσότερα. Εννοείται θα ακούσεις τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Red 96,3 και η νικήτρια τη Δήμητρα. Έρχονται μεταξύ άλλων Guns N' Roses, Bon Jovi, Steve Miller Band και το περίφημο Nightmare στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodendrick Snyder, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronos και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
10: είναι Red 96,3.

Miller Band, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 7. Και αν τώρα όλο αυτό το διάστημα μετά τις διακοπές, ας πούμε, νιώθεις κάπως παράξενα, λίγο έτσι κατατονικά, λίγο μια ατονία, μην ανησυχείς καθόλου. Είναι, οφείλεται στην επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, λένε οι ειδικοί, και το ονομάζουν μάλιστα, λέει, φθινοπορεινή ατονία. Ε, δεν ξέρω, υποφέρεις και εσύ από αυτό. Στείλε μου Viber 6980-963-963, το γνωστό πια Viber του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Hozier. Αμέσως μετά, Take Me to Church, τώρα όμως Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Take Me to Church, Hozier, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 48 περίπου, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova σε περιμένει στο Μέρες Καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει, παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση. Εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά βέβαια απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Βλέπω εδώ ένα τυπάκο, έχουν τρελαθεί εκεί στην Αυστραλία. Μάλλον στον Μπαλί έγινε η φάση αυτή, αλλά ήταν Αυστραλός. Ο τουρίστας 27 χρονών έκανε σεξ μαζί με ένα άλλο ατομάκι, με ένα κορίτσι τέλος πάντων, δημοσίως κάπου στο Μπαλί. Το συνέλαβαν, τον απέλασαν και του απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα για 10 χρόνια, λέει. Και όχι μόνο αυτό, τρελαθήκανε και δεν ξέρω τι πάθανε οι κάτοικοι της περιοχής. Μαζευτήκαν και κάναν, λέει, τελετή εξαγνισμού στο σημείο που έγινε το περιστατικό για να απομακρυνθεί η κακή ενέργεια. Άκου τώρα. Φαντάζομαι ότι θα είχαν εντελώς διαφορετική άποψη οι Guns N' Roses που έρχονται αμέσως μετά, εδώ, στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma Smart G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάλι μαζί, Crying, ο περίφημος Steven Tyler με την παρέα των Aerosmith, είναι ο Red 96,3. Εδώ είμαστε, Παρασκευή, απόγευμα, Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, 7 και 10 το απόγευμα. Τι γίνεται, πώς πάει σήμερα? Βλέπω εδώ διάφορα που μου στέλνετε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται στο Viber του Red και της εκπομπής. Συνέχισε, ωραία τα λέμε, και στο Viber και σήμερα, 6980-963-963 για τα δικά σου μηνύματα. Τέτοια ώρα, θυμίζω, από Δευτέρα ξεκινάμε, τέτοιες ώρες δηλαδή, σε κάθε ώρα, σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3 θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για το καινούργιο Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις Πλασίμπο Αγγλία στο Cardiff, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, μια φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Πλασίμπο είναι Red 96,3, οπότε από Δευτέρα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχονται οι Scorpions, τώρα όμως Boland. You're in the army now, Red 96,3, Γιάννης Διοκουμάκης 6 με 8.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και βέβαια εξαρτάται τώρα που σε βρίσκει η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο. Στη Μαδρίτη πάντως έχουν μια άλλη τρέλα αυτές τις μέρες. Ξεκινάει σήμερα, έχουν Φόρμουλα 1 από 11 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί εκτός από τη Φόρμουλα 1 έχει επικρατήσει μια άλλη τρέλα. Νοικιάζεις ένα σπίτι, ας πούμε, για να μείνεις ή ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, 20.000 ευρώ μπορεί να φτάσεις μέχρι και 20.000 ευρώ για λίγες μόνο μέρες. Ή μπορεί να πληρώσεις 500 ευρώ για πάρκινγκ. Μερικοί ιδιοκτήτες, λέει, νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε τιμές που ξεπερνάνε κατά πολύ το μέσο μηνιαίο ενίκιο της συνοικίας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 2.500 ευρώ. Υπάρχουν ιδιοκτήτες, μερικοί από τους οποίους μένουν οι ίδιοι στα σπίτια τους, που επιλέγουν να τα διαθέσουν προς ενοικίαση. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Και ότι όταν σου λέει 500 ευρώ για μια θέση στάθμευσης, εντάξει. Φόρμουλα 1 είναι αυτή. Οκ, δεν λέω. Ωραία θα περάσουνε. One. Red 96,3. Καλησπέρες. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Liquid Narcotic και Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Τρέλα λοιπόν στη Μαδρίτη για τη Φόρμουλα 1 αυτές τις μέρες. Με τα ενίκια των σπιτιών, των ιδιωτικών ακινήτων κυρίως, αλλά και τα ξενοδοχεία. Έχουν μπει και αυτά στο χορό και παίζουν μπάλα. Σαββατοκύριακο διανυκτέρευση, μέση λέει διανυκτέρευση στη Μαδρίτη. 1070 ευρώ. Πώς σου φαίνεται. Κατά τα Airbnb έχουν ξεφύγει τελείως. Άκου εδώ αγγελία. Από στο Airbnb, μοναδικός χώρος λέει με το δικό του στυλ. Απολαμβάνεις το Grand Prix της Μαδρίτης, μιλάμε για Φόρμουλα 1, έτσι. Από μια προνομιακή τοποθεσία με τη μέγιστη άνεση, ένα ολόκληρο κατάλημα 5 δωματίων στην περιοχή της Σαμαρτίν, το οποίο νοικιάζεται 17.100 ευρώ, 17.100 ευρώ από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. Αυτά είναι. Χορηγός μαζί μου Nova. Χορηγός μαζί μου Nova έτσι κι αλλιώς, όπως πάντα, αλλά σε διαφημιστικό περιβάλλον, τι έρχεται και φέτος, 19 Σεπτεμβρίου, στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς, το Rizzes Fest, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο Rizzes Fest? Η αγαπημένη μας μπύρα Α, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό. Παγωμένη μπύρα εννοείται. Η Α θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι. Καλά, αυτό το αποχαιρετήσουμε το συζητάμε τώρα, γιατί βλέπεις πως είναι ο καιρός. Με μουσική, χορό και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα γεύμα κερασμένο. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, μπαίνει στο Facebook της μπύρας Α, δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μετάλλικα έρχονται Survivor εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά
4: το
5: έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Nothing Else Matters, Metallica και Red 96,3. Και αν ήσουν στη συναυλία, σίγουρα έχεις πολλά να θυμάσαι. Γιάννης Γιακουμά 668, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7:43, Supertramp.

0: Είναι η Queen, Παρασκευή απόγευμα, Red 96,3, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 8 σε διαφημιστικό περιβάλλον έρχεται, είναι το Rizzes Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την Μπύρα Αλφα. Με άλλα λόγια, έχεις επιστρέψει στην πόλη, σκέφτεσαι, θυμάσαι το καλοκαίρι, διακοπές και διάφορα πανηγύρια που μπορεί να πήγες στα νησιά και ξαφνικά προκύπτει πανηγύρι στην πόλη, με Μπύρα Αλφα βέβαια. Για να απολαύσουμε τη μουσική που της ταιριάζει, να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. Και για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της Μπύρας Αλφα και να μπει στο διαγωνισμό. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Μπορεί και να σου έχει τύχει. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, δεν παίζει. Και αυτό μπορεί σίγουρα να σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και Γιώργος Αποστόλου στις 8 έρχεται για τη συνέχεια. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο, περάστε τέλεια. Τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 εδώ. Red 96,3. Hoobastank, the reason, bye.
1: Red Metal before midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Ο γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι ο Red 96,3. Ακούσαμε Blondie και Μαρία, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Κοιτάμε και την κίνηση στους δρόμους σε τέτοια ώρα, καθώς ήταν λίγο δύσκολη σήμερα η μέρα, όπως κάθε Παρασκευή, μιας και έχει γυρίσει όλος ο κόσμος. Ανοίξαν και τα σχολεία, καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται. Όμως ευτυχώς τώρα, μόνο σε ένα σημείο στην πόλη μας, περίπου στο ύψος των Αγίων Εναργύρων στην Εθνική, υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα όλα βαίνουν καλώς. Αλλά μην ανησυχείτε, εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, στα 2,15 περίπου αυτή τη στιγμή, νομίζω πως σε λίγο οι δρόμοι θα είναι πραγματικά άδειοι και θα απολαμβάνουμε μια άδεια Αθήνα τύπου Αύγουστος. Γιατί όχι? Όπως λένε και στη συνέχεια οι φίλοι μας στην Disturbed, στη διασκευή των αγαπητών Simon & Garfunkel, θα ακούμε τον ήχο της σιωπής.

0: Aerosmith. Είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θα ομολογήσω την αμαρτία μου. Πάντα συμπαθούσα την Joan Jett περισσότερο την εποχή των Black Hearts και λιγότερο την εποχή των Runaways. Γούστα είναι αυτά. Από εκεί πέρα, βέβαια, το I Hate Myself for Loving You είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε τραγουδήσει με διάφορους τρόπους και σε διάφορες γλώσσες και για διάφορους ανθρώπους, νομίζω, όλοι μας. Πάμε στα συναυλιακά μας, καθώς ο συναυλιακός χειμώνας είναι ήδη εδώ. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια πολύ όμορφη συναυλία στο Floyd Live Music Venue. Μιλάμε για τον Ty Segall, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φάτσες στο σύγχρονο garage rock. Ο Red Index Χωματεία σας δίνει την ευκαιρία να είστε λοιπόν εκεί. Μπείτε τώρα στο Instagram του Red Index Χωματεία να βρείτε το διαγωνισμό και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το live του Ty Segall 25 του Σεπτέμβρη στο Floyd Live Music Venue. Θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και το Chrome του νέου του άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον αέρα του Red Index Χωματεία Savage Garden και Killer. Σαν κιλέρ στο θέμα σου είναι Red απόψε Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Somebody told me. Άσε τώρα καλύτερα να μην σου πω ότι μου είπε αυτός ο κάποιος. Είναι οι Killers βέβαια, οι οποίοι επιστρέφουν και αυτοί το 2027 και με σειρά από live, αλλά και με νέο συγκλάκι πριν τα Χριστούγεννα. Πάμε να ακούσουμε το κλασικό In the Shadows από τους Ράσμους εδώ στον αέρα του Radio 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Πού σου κούπα, παρακαλώ. Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη σήμερα.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Οι Scorpions και φυσικά οι Eagles που μόλις ακούσαμε είναι Red 96,3. Σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, δύσκολη μέρα καθώς ανοίξαν και τα σχολεία. Αλλά είπαμε κάθε δύσκολη μέρα έχει τη χαλά της, ιδιαίτερα για τη φίλη τη Δήμητρα, η οποία κέρδισε το χρηματοκιβώτιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 12.011 ευρώ. Μάλιστα, η Δήμητρα ήταν η πρώτη επιλαχούσα, καθώς το πρώτο τηλεφώνημα δεν απαντήθηκε στα 5 πρώτα χτυπήματα και παντρεύτηκε πρόσφατα. Οπότε με τα χρήματα θα καλύψει πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα, όπως βλέπω, η φίλη Δήμητρα έστελνε μηνύματα κάθε μέρα και ήταν φανατική του χρηματοκιβώτιου. Τώρα, η επόμενη κλήρωση είναι πολύ πολύ σύντομα, θα έχουμε και πάλι σίγουρο νικητή και φυσικά άμεσα θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον αέρα του Red 96,3 First Day από Τίμο Μας και τον Αμπριτό Μπράιν Μόλκο τον Πλασίμπο και Everything is Coming Up Roses από τον Black εδώ στον αέρα του Red Γιώργος Αποστόλου.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή.
8: Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου,
10: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο σου λέω τις διαιτήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε πρώτα στη μη μουσική μας είδηση που περιέχει όμως και η μουσική έμεσα, καθώς φέτος ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων φαίνεται πως έχει βαρεθεί τα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό φαίνεται και από τις έρευνες που έχουν γίνει σε Ευρώπη και Αμερική, όπου οι πωλήσεις CD έχουν ανέβει 58%, αλλά και οι πωλήσεις βινιλίων έχουν επίσης ανέβει κατά 17%. Βέβαια, όλα αυτά, για να πούμε και την αλήθεια, είναι κάπως σχετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν ποτέ τα φυσικά μέσα έτσι ακριβώς όπως ήταν κάποτε. Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτός ένας τρόπος αντίδρασης. Η μουσική μας είδηση επίσης κολλάει με την προηγούμενη, καθώς υπάρχει ένα πρόβλημα με το site των Muse και το όνομα των Muse. Έτσι λοιπόν, οι Muse έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν όνομα στα social media, γιατί το όνομα Muse έχει καπαρωθεί από ένα προϊόν AI. Οπότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Η μπάντα δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει πώς συνέβη αυτό, γιατί νόμιζε ότι είχε κατοχυρώσει το συγκεκριμένο domain. Τελικά φαίνεται πως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί όταν αποφασίζει το AI να κάνει τα δικά του, δεν υπολογίζει ούτε θέλους της μουσικής. Πάμε όλο και καλύτερα, το έχουμε ξαναπεί. Other Side, Red Hot Chili Peppers, στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: What do you want from me? Μάλιστα, να απαντήσω λοιπόν, να πάρει το Όσκαρ ο Οικονομίτης για τη Σπασμένη Φλέβα, γιατί αυτή είναι η επίσημη ψηφιότητα της χώρας μας για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους στα επόμενα Όσκαρ. Είναι κάτι το οποίο νομίζω πως ήταν πάρα πολύ δίκαιο για μια πραγματική ταινιάρα με πάρα πολύ ωραία μουσική και βέβαια σε συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment. Αυτή είναι λοιπόν η ευχή μας. Φυσικά θα έχουμε διαρκή ενημέρωση για το πώς θα πηγαίνει και αυτή η ιστορία στις εκπομπές του Red 96,3 για την καλύτερη ίσως ταινία της χρονιάς. Missing και Evanescence στη συνέχεια. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη, έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Cup Thumping και Chabba Wamp Red Index 6,3 σήμερα, δεν το έχετε καταλάβει, είναι 9-11, είναι 11 Σεπτέμβρη, μια ιστορική ημερομηνία που άλλαξε το δρόμο του πλανήτη, δυστυχώς όχι προς το καλύτερο, έτσι. Το τι έγινε ακριβώς τότε στη Νέα Υόρκη, ίσως και να μην το μάθουμε ποτέ, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας για την επίθεση στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας διαλέγει από πού ενημερώνεται εισαγωγικά ή όχι και τι καταλαβαίνει ο καθένας, είναι ζήτημα και του τι ακριβώς πιστεύει ή θέλει να πιστέψει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι άλλαξε ο κόσμος και ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να μην παρακολουθείτε, οπότε δικαιώνεται και η παρέα των πολύ τότε που έλεγε Every breath you take.

0: Κρέτε 96,3 Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να έχουμε ένα σούπερ σουκού και φυσικά αυτό θα το έχει σίγουρα η Δήμητρα που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο, το άδειασε και μάλιστα ήταν και η πρώτη πυλακούσα γιατί το πρώτο τηλεφώνημα δεν απαντήθηκε στα 5 πρώτα χτυπήματα και απάντησε η φίλη Δήμητρα η οποία μάλιστα παντρεύτηκε πρόσφατα και με τα χρήματα θα καλύψει πολλές τρύπες και θα περάσει σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα το χρηματοκιβώτιο ήδη γεμίζει. Και θα συνεχίσει δυναμικά για ακόμα μια μεγάλη κλήρωση, η οποία θα έχει επίσης σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Άμεσα θα ανακοινωθεί το νέο ποσό και θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Οπότε τον νου σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, κλασικά 3 με 6 το απόγευμα στον αέρα του Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Yeah.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχει σχεδιάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέσει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κιλά

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.